0: Νέο αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη 14 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Κρίστο Μάστορα και Σεσίλια Κρούλ, Δέλτα Γκούντριεν και Ματ Χάνσεν. Επίσης θα πάμε 29 χρόνια πίσω στο 1997 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Γερμανία σαν σήμερα. Ξεκινάμε όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο. Somber και My Body Isn't Ready.

Αυτός ήταν ο νέος όμπρου My Body Isn't Ready στο New Music Show και ξέρετε ποιο είναι από τα μεγαλύτερα hits στο ελληνικό ραδιόφωνο για φέτος. Είναι το Μαργαρίτα του Χρήστου Μάστορα. Με αφορμή αυτή τη μεγάλη επιτυχία, η δισκογραφική του εταιρεία πρότεινε στην Cecilia Krull να το επανακυκλοφορήσουν μαζί στα ισπανικά. Η τραγουδίστρια του My Life Is Going On δέχτηκε αμέσως και μετά από διάφορες συζητήσεις και βίντεο κλήσεις, το τελικό αποτέλεσμα κυκλοφόρησε την Παρασκευή. Αυτό είναι άλλο ένα ντουέτο για τον frontman από τις Μέλισσες με ξένο καλλιτέχνη μετά από τα tracks που έβγαλε με την Rita Wilson. Τη γυναίκα του Tom Hanks. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

Νέο σίγγλ για τον Jonas Blue πέρσι μας μάγεψε με το Edge of Desire. Φέτος έρχεται με το Girl εδώ στο New Music Show. Μόλις ακούσαμε και πάνω από μία δεκαετία αφού του βοήθησε στον επαναπροσδιορισμό του ήχου της σύγχρονης hip hop, ο Quavo επεκτείνει τον ήχο του για άλλη μια φορά στο Having. Αυτό είναι το πρώτο σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ του, το οποίο θα είναι σε παραγωγή του Pharrell Williams, παρουσιάζοντας την επόμενη εποχή του Αμερικάνου καλλιτέχνη σε μία από τις μεγαλύτερες πολιτιστικές σκηνές του κόσμου. Το track έκανε πρεμιέρα ως το εναρκτήριο τραγούδι για την ανδρική επίδειξη μόδας Άνοιξη Καλοκαίρι 2027 του οίκου Louis Vuitton στο Παρίσι. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καλοκαιρινής καυτής εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι από το αγαπημένο μας Hugel μαζί με την Ultra Nate στα φωνητικά Moving to the Sun. Και όταν ο Axwell, το 1/3 των θρυλικών Swedish House Mafia, ενώνει τις δυνάμεις του με τον Bone, τη φωνή πίσω από τεράστια hits του Avicii όπως το High on Life, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο anthemic vibe. Και οι δύο έχουν ρίζες από τη Σκανδιναβία και ένα πάθος να κάνουν νέα πράγματα στην ηλεκτρονική μουσική. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που η συνεργασία τους κάνει το Whatever Turns You On μία από τις κορυφαίες dance κυκλοφορίες του καλοκαιριού. Το track το χτίζει ο Σουηδός παραγωγός εδώ και καιρό, ενώ αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεται μαζί με τον Bone. Ο Axwell τον επέλεξε ξανά γιατί ήθελε μια φωνή που να μπορεί να ακουστεί σε πάνω από 50.000 άτομα σε ένα φεστιβάλ. Η νέα του συνεργασία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Δηλαδή και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2002, όταν το Hot In Here του Nelly ήταν το πρώτο single από το δεύτερο άλμπουμ του Nellyville. Έχει στοιχεία από τρία tracks, το Busting Loose του Chuck Brown από το 1979, το There's a World του Neil Young από το 1972 και τη διασκευή της Nancy Sinatra στο As Tears Go By των Rolling Stones. Έκανε πρεμιέρα στην ιστοσελίδα AOL και είχε πάνω από 750.000 streams, σπάζοντας κάθε ρεκόρ. Έγινε το πρώτο του νούμερο 1 στην Αμερική, όπως επίσης ήταν και το πρώτο των Neptunes ως παραγωγή. Στην Αγγλία έφτασε μέχρι το 4 και μπήκε στο Top 10 σε διάφορες άλλες χώρες. Κέρδισε Grammy στην κατηγορία Best Male Rap Solo Performance και ήταν στη λίστα του VH1 με τα 100 καλύτερα hip hop τραγούδια όλων των εποχών. Το Hot In Here λοιπόν του Nelly έχει γίνει μεταξύ άλλων 3 φορές πλατινένιο στη Νέα Ζηλανδία και ήταν στο νούμερο 1 στην Αμερική σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 24 χρόνια.

Σήμερα Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Μπιτζίκας και το World Cup φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος του. Το επίσημο τραγούδι μόλις ακούσαμε τώρα από την Shakira και τον Burna Boy ήταν το Die Die και πατορός τον Μάρκους Μπροντόφσκι, ο οποίος έχει τη βάση του στη Γερμανία, μια χώρα με τεράστια παράδοση στην τέκνο και στην deep house μουσική. Ξεκίνησε από μικρά underground clubs και κατάφερε να ξεχωρίσει επειδή αρνήθηκε να ακολουθήσει τον σκληρό industrial ήχο της εποχής, επιμένοντας σε κομμάτια με έντονη μελωδία και συνέστημα. Παρόλο που το Forgive Me γράφτηκε με σκοπό να παίζεται αργά το βράδυ στα dance floors, ο ραδιοφωνικός του ήχος το μετέτρεψε γρήγορα σε μια βασική επιλογή για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ευρώπη, καθώς ακούγεται τέλεια σε οποιαδήποτε ώρα της μέρας. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Sun Suzy, αγαπημένο εδώ στο New Music Show, Are You With Me και ορατόριο το Forgotten Hit. Μόνο ένα τραγούδι κυκλοφόρησαν στην καριέρα τους, η Aqua Pura, και όμως ακόμη και σήμερα παραμένει κλασικό. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, το Dance Project έβγαλε το 17 και έκανε πανικό σε ραδιόφωνα και clubs. Στα μελαγχολικά φωνητικά, ο Carlo Fath, ο οποίος είναι γεννημένος στη Γερμανία αλλά μεγάλωσε στην Ιταλία. Το track εκτός από τη χώρα μας έγινε επιτυχία στα Βαλκάνια αλλά και τη Ρωσία. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα στην καρδιά του καλοκαιριού. Είμαι ο Γιάννης και έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως αυτή εδώ από Tame Impala και Jenny. Ήταν το Dracula. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 13 Ιουλίου 1985 έγιναν οι φιλανθρωπικές συναυλίες που οργάνωσε ο Bob Geldof με το Mitch Ure στα πλαίσια του Live Aid. Ο σκοπός αυτών των shows ήταν να συγκεντρωθούν χρήματα για την ανακούφιση του συνεχιζόμενου λοιμού στην Αιθιοπία. Μεταδόθηκε σε τηλεοπτικούς σταθμούς ζωντανά σε όλο τον κόσμο και τα events έγιναν στο Λονδίνο και τη Φιλαδέλφια. Ένα από τα ονόματα που ανέβηκαν στη σκηνή στην Αμερικάνικη πόλη ήταν οι Simple Minds, που μεταξύ άλλων είπαν και το Don't You Forget About Me, το οποίο θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Ήταν ο Adam Lambert, έχοντας στοιχεία από το Around the World των ATC. Ήταν το Under the Rhythm και άμεσα συνδεδεμένη με την Ελλάδα είναι η επόμενη νέα κυκλοφορία. Αφιερωμένο στα όμορφα καλοκαίρια με τρελό clubbing στη Ζάκυνθο, όπου βρίσκεται το νυχτερινό κέντρο διασκέδεσης Icon του Nathan Doe και το οποίο άνοιξε το 2004, έρχεται το νέο single On and On, Shots in Zande, το οποίο αποτελεί ένα ξέχαστο στιγμιότυπο της κουλτούρας των πάρτις του νησιού σε στιγμές αιχμής. Ο Βρετανός παραγωγός έφτιαξε το track με τον Tom Hall, διοργανωτή των πάρτις, αλλά και τον ανερχόμενο Billy Young, και όλοι αυτοί έρχονται τώρα. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Raven Lenné και Saturday Night. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.